Ο Στράλιβι. Σαν το μου τζέι πλήβ. On Galway Bay FM. The sound. Fuim the Galway.